0: Ya Stefanos, Ερεύς, νυμπα Άγιος εν Χριστός Τόμος, Άγιος Θεοδόσιος, Άγιος Αφίλος, Άγιος Δημητρέιος, Άγιος Κυρέλλος, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Ερυγόρβης Ιωλόγος, Άγιος Γόρβης Αγμάτωργος, νυμπι Άγιος Εγριόριος, Αρμενέ, Έιος, νυμπι Ιησούμ τεσμή τεσμήνη ταυσό, ότι χινή και άνυμπι σέτευ Κωνσταντινούπολης, Nembes nafshin te Ephesos, nemben yotin de keos benishni av Antonios, nembe esmi ava bavli, nembe shom te suab ava makari nemno shiriti iron stavrovo, oros, nemben yot ava anes begomenos, nemben yot ava bishos romin telios, bim nerit in teben sotirin, agasos, Nembeni ot ava kerelos bimaso nembeni ot hegomenos bishoy kamel kol masafi kodesik haula ladina soalatim tilbat marhamna kullana ma'a enkazna min agli ismika alqudus alladhi daya alina
1: القارون فليقل واسماء بنا البطرقه القديسين الذين رقدوا الرب نحفظ مجمعين واغفر لنا خطايانا

νόστιμο κόβε Χριστός, νεμπικιώτην αγαθός, νεμπεπνεύμαθου απ' γιακ ή απ'